0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

Gentlemen, in the mix.

0: Gentlemen in the mix.
1: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
2: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Η DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Ακούτε Radio Trikala.

friend, change your friend, change your friend.

All right.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJs Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJs Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM. Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

belong to you.

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM. Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα.
5: Studio FM Radio στους 94,4.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Σάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Gentlemen in the mix.
1: Ακούτε Radio Tricala.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Σιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: FM。Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Εβάκι 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
2: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM. Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές.

0: Νέες πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
1: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJs Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJs Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Τα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM. Ακούτε Radio Tricolor.

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Άντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Gentlemen in the mix.
1: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
2: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Η DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

And your friend is saying,

0: FM。
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Άντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Ακούτε Radio Trikala 90,8.

just

about everything. Just have a good time here tonight.

0: Ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα βγω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
5: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM. Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα.
5: Studio FM Radio στους 94,4.

0: Alright, first of all, learn how to sleep.
1: No.
0: This is not good.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM

0: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Εβάκι 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
2: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μπισκότα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM. Ακούτε Radio Trikala.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJs Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJs Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρδιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρδιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα.
6: Studio FM Radio στους 94,4.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Magic FM.
5: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
6: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Ακούτε Radio Tricala.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Άντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Πάρε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
0: Magic FM.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.